0: Αναικονία.
1: Όλους πες μου εμπόνωση. Όλους πες μου εμπόνωση. Smiley MS. Γέντιτε σε όσμεχομ.